Ναι. Δεν πεις εμένα, πονάχεις λες το. Μια πέμπτη είναι και φνάτ μου, ξέρω να